0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

κοιμιά την άλλη με ξεχνάει. Κι ένα βράδυ, κι ένα βράδυ, βράδυ, αχ καραδούλα μου, διώχνω ξαφνικά τη συννεφούλα μου. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο πια να με γελάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

On every

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: είναι αυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίτα Γκαλιέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη πάνε παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος.

ξεχάσει τι πάει να πει άνθρωπος. Ασχολείστε μόνο πώς θα εξυπηρετήσετε συμφέροντα.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύει.

καθαίρισε η πείνα. Με κοινόα κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω, ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα, ερενίλα, μίλα. Με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

Πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σώι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον πόη μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

μπουγάτσα. Ταράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Πες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

Φτάνει οι πόρτες μου δίχως μπαχτσέδες και μεντεσέδες κρατάνε τη γη. Γίνανε οι φτέρνες μου σαν τροχαλίες και στον κουβά τους αράζεις εσύ. Αλλάζει συχνά κάθε τόσο στολή, αλλάζει οσμή, αλλάζει

Τόση ψήρα μου και παραπέουσα. Με ένα τικ-τακ μου ματώνει τα αυτιά. Όλα με πρόγραμμα, όλα στο σχέδιο. Πρωτοπολίσαμε τον έρωτα. Και θες να πετύχω με μια μπαταριά, χίλια φλουριά, χίλια φλουριά, για να σου χαρεί.

εποχή μου θυμίζει τον Κέσσαρα κι οι μελοθάνατοι σε χαιρετούν. Κι όσο γερνώ μπουσουλώ με τα τέσσερα, τα τροχοφόρα με προσπέρνουν. Φεύγω και πάω να βρω στο Μπαγκόν το σύντροφό μου το King Kong. Μες στο μυαλό μου βαράνε τα γκόγκ, μοιάζω με μπάλα του πινκ πονγκ. Μας εκτελούν σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, σφαίρες ντουμ-ντουμ, και εμείς ξεπουλιόμαστε.

πες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα

βγάζεις τώρα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Τρελά με σπρώχνει να περάσω για να την αγκαλιάσω στο πιο τρελό χώρο. Κι όταν τσικρίες τη βραδιά θυμάται τα κουβιάτσι, μου δίνει την προβιάτσι για να τη

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230 22753.
8: Ράδιο Αλιβέρι 1.
9: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Halkis Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, η Blues Wing, Deacon Zoo, Gallow Breeze, Καταφαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα decks, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Halkis Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
8: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Oliver 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Σύφνος, συνετρίβει ελικόπτερο στην περιοχή Θόλος. Έχασαν τη ζωή τους οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πτώση. Κάτοικοι αναφέρουν έναν ασυνήθιστο θόρυβο. Το ελικόπτερο προετοιμαζόταν για προσγείωση. Σαλαμίνα, ξεκινούν σήμερα Τρίτη αυτοψίες στα καμένα σπίτια. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η φωτιά αφήνει πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Ψάθα, το ελικόπτερο κατέθεσαν οι διασωθέντες πιλότοι από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ισχυρίστηκαν ότι δεν είδαν το ελικόπτερο στην κατάσβεση. Δεν ξέραμε ότι θα συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο, δήλωσαν χαρακτηριστικά. Κούσνερ, ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, δήλωσε πως ελπίζει ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς θα ξεκινήσει εντός των επόμενων 30 ημερών. Τον αφοπλισμό θα επιβλέπει Αμερικανός στρατηγός. Νιγηρία. Ένοπλοι δολοφόνησαν 30 άτομα κατά τη διάρκεια προσευχής των μουσουλμάνων την Παρασκευή. Έγινε γνωστό χθες Δευτέρα.
1: Radio Oliveri 1. Radio Oliveri 1.

Το έβαλα και στον δίσκο, λοιπόν. Εντάξει, παίζει ο Μάρκος, αλλά... Τέλος πάντων, πιάνω φωνή. Λοιπόν, παίξε μια πλάκα. Λοιπόν, θα σας πάω για λίγο πίσω, στην Αθήνα του 30. Το κομμάτι είναι του Ατίκ και λέγεται «Ζητάτε να σας πω». Έχει μια εκπληκτική ιστορία. Ο Ατίκ ήταν παντρεμένος με τη Μαρίκα Φιλιππίδου, μια πανέμορφη ηθοποιό, όπως έλεγαν, και της είχε γράψει το τραγούδι «Είδα μάτια», ένα υπέροχο βαλσάκι. Κάποια στιγμή χωρίζουν, εκείνος συνεχίζει να είναι πολύ ερωτευμένος μαζί της, εκείνη όμως ξαναπαντρεύεται τον πατέρα της Μελίνας Μερκούρη, πληροφοριακά. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Πάει λοιπόν η Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο να τον δουν. Μόλις ο κόσμος αντιλαμβάνεται την παρουσία της, ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια». Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, παίρνει το ποτό του, πάει στα καμαρίνια και λέγεται ότι επιστρέφει μέσα σε μόλις 10 λεπτά, έχοντας γράψει το αριστούργημα που ακολουθεί.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
4: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

Γραφείο Ολιβέρη 1. Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ραδιο Ολιβέρη 1. Ραδιο Ολιβέρη 1. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Ολιβεριένα, στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. ΔΕΗ Άκημης Ελβερίου. Πραγματοποιήθηκε το πρωτοδιοικητικό συμβούλιο υπό τη νέα διοίκηση. Πρόεδρος είναι ο Γιώργος Παδιόχος και αντιπρόεδρος ο Νίκος Κόκκος. Παρών και ο Δήμαρχος Κύμης Ελβερίου, Νίκος Μπαράκος. Κύμη, ανακοίνωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου μέχρι νεοτέρας στο κτίριο της οικίας Γεωργίου Παπανικολάου. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή. Κάριστος, δύο ακόμη ακτές σε διαδικασία διεκδίκησης της γαλάζιας σημαίας για το 2027, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο. Basketball Camp Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ολοκληρώθηκε με επιτυχία για έκτη συνεχόμενη χρονιά. Συμμετείχαν περισσότερα από 500 παιδιά από Άμφισσα, Λαμία, Λιβαδιά, Θήβα, Καρπενήσι και Χαλκίδα. Σε κατηγορία 3, υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, η Εύβοια σήμερα. Καιρός, γενικά έθριος, τοπική όμβρη στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτική έως 5. Θερμοκρασία από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Ολιβέρι 1.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στη Λευκάδα. Είναι το μοναδικό νησί των Επτανήσων που επισκέπτεσαι οδικός. Η Λευκάδα φημίζεται για τις εκπληκτικές παραλίες της με τα γαλακτώδη γαλάζια νερά, μια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε. Με διασημότερες για τους επισκέπτες το πόρτο κατσίκι, τους εγκρεμνούς, το κάθισμα. Αν είσαι λάτρης του kitesurf ή windsurf, θα συναντήσεις πολλούς που επισκέπτονται το νησί για αυτό το λόγο στην παραλία του Αγίου Ιωάννη και τη Βασιλική. Η πόλη της Λευκάδας είναι πανέμορφη, με τα σοκάκια και το κοσμοπολίτικο ύφος της, ενώ αξίζει να επισκεφτείς και τα παλιά χωριά στην Ενδοχώρα, όπως Καριά, Εγκλουβί και Άγιος Πέτρος. Όσο για το φαγητό, η Λευκάδα φημίζεται για την τοπική της κουζίνα και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα αναβαθμίσεις την νησιώτικη εμπειρία σου. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
8: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
8: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
8: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
8: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
8: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
8: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982, στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα, ένα ψωμί δεν φτάνει.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.
10: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Alveri 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Σύφνος, συνετρίβει ελικόπτερο στην περιοχή Θόλος. Έχασαν τη ζωή τους οι τρεις επιβαίνοντες στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πτώση. Κάτοικοι αναφέρουν έναν ασυνήθιστο θόρυβο. Το ελικόπτερο προετοιμαζόταν για προσγείωση. Σαλαμίνα, ξεκινούν σήμερα Τρίτη οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά αφήνει πίσω τις δύο νεκρούς, 10 τραυματίες και καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και σε κατοικίες. Ψάθα, κατέθεσαν οι διασωθέντες πιλότοι από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ισχυρίστηκαν ότι δεν είδαν το άλλο ελικόπτερο. Δεν ξέραμε ότι θα συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση, δήλωσαν χαρακτηριστικά. Αυξημένα τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, αιτία ο φόρος εισοδήματος και η κατάθεση της πρώτης δόσης του. Κούσνερ, ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ. Μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, δήλωσε πως ελπίζει ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών. Τον αφοπλισμό θα επιβλέπει η Αμερικανός στρατηγός. Νιγηρία, ένοπλοι δολοφόνησαν 30 άτομα κατά τη διάρκεια προσευχής των μουσουλμάνων την Παρασκευή, με την είδηση να γίνεται γνωστή εχθές Δευτέρα. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ουν, ανταποκρίθηκε στις προσπάθειές του για την επαναφορά της άμεσης επικοινωνίας τους. Δεν αποκάλυψε περισσότερες πληροφορίες.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι, ένα.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλάζει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Λιβαριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Διάκοιμη Ελβερίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο υπό τη νέα διοίκηση. Πρόεδρος είναι ο Γιώργος Παπαδιώχος και αντιπρόεδρος ο Νίκος Κόκος, παρόν και ο δήμαρχος Κίμης Ελβερίου Νίκος Μπαράκος. Κίμη, ανακοίνωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο, Τετάρτη 19 Αυγούστου, μέχρι νεοτέρας, στο κτίριο της οικίας του Γεωργίου Παπανικολάου. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή. Χαλκίδα. Σοβαρά προβλήματα με τα απορρίμματα καταγγέλουν οι κάτοικοι των οδών Παρνασσού και Ήτης. Αναφέρουν ότι από την άνοιξη γίνονται προσπάθειες επικοινωνίας με τον Δήμο για την απομάκρυνσή τους. Κάριστος. Δύο ακόμη ακτές σε διαδικασία διεκδίκησης της γαλάζιας σημαίας για το 2027, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο. Σε κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, η Εύβοια σήμερα. Καιρός. Γενικά έθριος, τοπική όμβρη στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ και στα νότια θα είναι δυτική έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Δύο Ξένοι, η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη, ω Ντένι Μαρκορά και Φλόρα, συζητούν για μαγειρική.
2: Τι το βρίσκεις το χταπόδι νυχτιάτικο?
3: Χταπόδι, είχατε μου. Πώς το έκανες?
2: Ξέρεις τώρα. Κακαβιά.
1: Η κακαβιά είναι η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα. Συνήθως μαγειρεύονταν πάνω στο καΐκι με τα απούλητα ψάρια. Έτσι δημιουργήθηκε η κακαβιά που θεωρείται από πολλούς η αρχαιότερη θαλασσινή σούπα της ελληνικής κουζίνας. Φτιάχνεται από ό,τι διαθέσιμο ψάρι υπάρχει, θαλασσινό νερό, κρεμμύδι ή και ξερό σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο και ξύδι ή λεμόνι. Ακόμη και στη σημερινή εποχή, η κακαβιά σε πολλά νησιά παραμένει μια ρουστίκ σούπα διάφανη, χωρίς λαχανικά και χωρίς αυγολέμονο και αποτελεί τη μαγειρική έκφραση της ναυτοσύνης. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης...

0: δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφή Γεωργίου Δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφή Γεωργίου Δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
7: Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Halkis Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, η Blues Wing, Deacon Zoo, Gallo Breeze, Καταφαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα decks, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Halkis Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι, ένα.
9: Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου.
10: Ράδιο Αλιβέρι, ένα.
9: Ράδιο Αλιβέρι. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Ολιβεριάνα. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Σύφνος, συνετρίβη ελικόπτερο στην περιοχή Θόλος, έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν την πτώση, καθώς κάτοικοι αναφέρουν έναν ασυνήθιστο θόρυβο. Το ελικόπτερο προετοιμαζόταν για προσγείωση. Σαλαμίνα, ξεκινούν σήμερα Τρίτη οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια. Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Η φωτιά αφήνει πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Ψάθα. Κατέθεσαν οι διασωθέντες πιλότοι από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ισχυρίστηκαν ότι δεν είδαν το άλλο ελικόπτερο. Δεν ξέραμε ότι θα συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση, δήλωσαν χαρακτηριστικά. Αυξημένα τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, αιτία ο φόρος εισοδήματος και η κατάθεση της πρώτης δόσης του. Κούσνερ, ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ. Μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, δήλωσε πως ελπίζει ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς θα ξεκινήσει εντός 30 ημερών. Νιγηρία. Ένοπλοι δολοφόνησαν 30 άτομα κατά τη διάρκεια προσευχής των μουσουλμάνων την Παρασκευή. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν, ανταποκρίθηκε στις προσπάθειές του για την επαναφορά της άμεσης επικοινωνίας τους. Δεν αποκάλυψε περισσότερες πληροφορίες.
1: Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Γραφείο Ολιβέρη 1.
1: Από το Ολιβέρη, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Ολιβέρη 1. Ράδιο Ολιβέρη 1.

0: Ακούτε τις τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Ελβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. ΔΕΗ Άκημης Ελβερίου, πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο υπό τη νέα διοίκηση. Πρόεδρος είναι ο Γιώργος Παπαδιώχος και αντιπρόεδρος ο Νίκος Κόκος. Παρών και ο Δήμαρχος Κύμης Ελβερίου Νίκος Μπαράκος. Κύμη, ανακοίνωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου μέχρι νεοτέρας. Στο κτίριο της οικίας Γεωργίου Παπανικολάου απαγορεύεται η δεξιά στροφή. Χαλκίδα. Σοβαρά προβλήματα με τα απορρίμματα καταγγέλουν οι κάτοικοι των οδών Παρνασσού και Ήτης. Αναφέρουν ότι από την άνοιξη γίνονται προσπάθειες επικοινωνίας με το Δήμο για την απομάκρυνσή τους. Κάριστος. Δύο ακόμη ακτές σε διαδικασία διεκδίκησης της γαλάζιας σημαίας για το 2027, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο. Σε κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, η Εύβοια σήμερα. Καιρός. Γενικά έθριος, τοπική όμβρη στα όρινα. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ και στα νότια θα είναι δυτική έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι όλοι υιοθετούν μια πιο χαλαρή στάση. Είναι και η ζέστη που το προκαλεί, είναι και οι ρυθμοί που πέφτουν ή μόνοι μας τους ρίχνουμε λόγω διακοπών. Πολλά τυχαίνουν στην καθημερινότητα και για να μειώσουμε το άγχος που υπάρχει στη ζωή μας, αρκεί να γίνουμε περισσότερο ανέμελοι. Για να μειώσεις τα επίπεδα άγχους, προτείνεται να καλλιεργήσεις στο μπαλκόνι σου ένα μικρό κήπο. Φύτεψε λουλούδια και αν μπορείς βάλε και τα εύκολα μυρωδικά. Βασιλικό, δυόσμο, μαϊδανό που χρειάζονται και στη μαγειρική. Η ενασχόληση με τις γλάστρες σε εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους και γενικότερα η κυπουρική βοηθά πλήρως στην ανακούφιση του σωματικού και ψυχικού στρες και φυσικά δημιουργεί το κατάλληλο feng shui στο χώρο σου, προσελκύοντας την υγεία και την ευημερία. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα περί...

0: καλύτερα.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα. Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρι, ένα. Ράδιο Ελιβέρι. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

0: Άκουτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Radio Ελβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Σύφνος, συνετριβή ελικόπτερο στην περιοχή Θόλος. Έχασαν τη ζωή τους και οι τρεις επιβαίνοντες στο μικροσκόπιο των αρχών τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πτώση. Κάτοικοι αναφέρουν έναν ασυνήθιστο θόρυβο. Το ελικόπτερο προετοιμαζόταν για την προσγείωσή του. Σαλαμίνα, ξεκινούν σήμερα τρίτη αυτοψία στα καμένα σπίτια. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, καθώς η φωτιά αφήνει πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Ψάθα. Κατέθεσαν οι διασωθέντες πιλότοι από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ισχυρίστηκαν ότι δεν είδαν το άλλο ελικόπτερο. Δεν ξέραμε ότι θα συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση, δήλωσαν χαρακτηριστικά. Αυξημένα τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αιτία ο φόρος εισοδήματος και η κατάθεση της πρώτης δόσης του. Κούσνερ. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ. Μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, δήλωσε πως ελπίζει ότι ο εφοπλισμός της Χαμάς θα ξεκινήσει εντός των επόμενων 30 ημερών. Τον εφοπλισμό θα επιβλέπει Αμερικανός στρατηγός. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν, ανταποκρίθηκε στις προσπάθειές του για την επαναφορά της άμεσης επικοινωνίας τους. Δεν αποκάλυψε ωστόσο περισσότερες πληροφορίες. Νιγηρία. Ένοπλοι δολοφόνησαν 30 άτομα κατά τη διάρκεια της προσευχής των μουσουλμάνων την Παρασκευή.
1: Radio Alivery 1. Radio Alivery 1.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Ράδιο Αλιβέρι 1.
11: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Αλιβέρι 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Νέοι άκημοι Αλιβερίου, πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο υπό τη νέα διοίκηση. Πρόεδρος του είναι ο Γιώργος Παπαδιώχος και αντιπρόεδρος ο Νίκος Κόκκος. Παρών και ο δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου Νίκος Μπαράκος. Κίμη, ανακοίνωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου μέχρι νεοτέρας στον δρόμο γύρω από το κτίριο της οικίας του Γεωργίου Παπανικολάου. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή. Χαλκίδα. Σοβαρά προβλήματα με τα απορρίμματα καταγγέλουν οι κάτοικοι των οδών Παρνασσού και Ήπης. Αναφέρουν ότι από την άνοιξη γίνονταν προσπάθειες επικοινωνίας με τον Δήμο για την απομάκρυνσή τους. Κάριστος. Δύο ακόμη ακτές σε διαδικασία διεκδίκησης της γαλάζιας σημαίας για το 2027, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο. Σε κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, η Εύβοια σήμερα. Καιρός. Γενικά έθριος, τοπική όμβρη στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ και στα νότια θα είναι δυτική έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
12: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 18 Αυγούστου του 1937, σαν σήμερα, ιδρύθηκε μία από τις πιο φημισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου που την έχουν οι Ιάπωνες. Μάλλον καταλάβατε ότι είναι η Toyota. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1969, σαν σήμερα, γεννιέται ένας φοβερός ηθοποιός που όλο και σε κάποια ταινία του Hollywood θα έχετε δει. Edward Norton λέγεται. Λίγο πιο μετά, το 1981, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής Δημήτρης Αλπιγκίδης. Είναι προφανές ότι του αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουμε αν του αρέσει ο Sting, ο οποίος το 1977, σαν σήμερα, έδωσε μαζί με τους πολλοί την πρώτη συναυλία του μπροστά στο αγγλικό κοινό.
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Ράδιο Αλιβέρι 1.
10: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Χαλκής Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, οι Blues Wing, Deacon Zoo, Gallo Breeze, Κατα Φαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα Dex, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Χαλκής Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.

0: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Αλιβεριένα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Σύφνος, συνετρίβει ελικόπτερο στην περιοχή Θόλος. Έχασαν τη ζωή τους οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πτώση. Κάτοικοι αναφέρουν έναν ασυνήθιστο θόρυβο. Το ελικόπτερο προετοιμαζόταν για την προσγείωσή του. Σαλαμίνα, ξεκινούν σήμερα τρίτη αυτοψίες στα καμένα σπίτια. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Η φωτιά αφήνει πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Ψάθα. Κατέθεσαν οι διασωθέντες πιλότοι από τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Ισχυρίστηκαν ότι δεν είδαν το άλλο ελικόπτερο. Δεν ξέραμε ότι θα συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση, δήλωσαν χαρακτηριστικά. Κούσνερ, ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ. Μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, δήλωσε πως ελπίζει ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς θα ξεκινήσει εντός των επόμενων 30 ημερών. Τον αφοπλισμό αναμένεται να επιβλέπει Αμερικανός στρατηγός. Νιγηρία. Ένοπλοι δολοφόνησαν 30 άτομα κατά τη διάρκεια προσευχής των μουσουλμάνων την Παρασκευή. Η είδηση έγινε γνωστή εχθές Δευτέρα. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν, ανταποκρίθηκε στις προσπάθειές του για την επαναφορά της άμεσης επικοινωνίας τους. Δεν αποκάλυψε ωστόσο περισσότερες πληροφορίες.
1: Το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σαν σήμερα στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Στις 18 Αυγούστου του 1937, σαν σήμερα, ιδρύθηκε μία από τις πιο φημισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου που την έχουν οι Ιάπωνες. Μάλλον καταλάβατε ότι είναι η Toyota. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1969, σαν σήμερα, γεννιέται ένας φοβερός ηθοποιός που όλο και σε κάποια ταινία του Hollywood θα έχετε δει. Edward Norton λέγεται. Λίγο πιο μετά, το 1981, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής Δημήτρης Αλπιγκίδης. Είναι προφανές ότι του αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουμε αν του αρέσει ο Sting, ο οποίος το 1977, σαν σήμερα, έδωσε μαζί με τους πολλοί την πρώτη συναυλία του μπροστά στο αγγλικό κοινό.
7: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
10: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Αλιβέρι 1. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Νέοι άκημοι Αλιβερίου, πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο υπό τη νέα διοίκηση. Πρόεδρος του είναι ο Γιώργος Παπαδιώχος και αντιπρόεδρος ο Νίκος Κόκκος. Παρών και ο δήμαρχος Κίμης Αλιβερίου, Νίκος Μπαράκος. Κίμη, ανακοίνωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου μέχρι νεοτέρας στον δρόμο γύρω από το κτίριο της οικίας του Γεωργίου Παπανικολάου. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή. Χαλκίδα, σοβαρά προβλήματα με τα απορρίμματα καταγγέλουν οι κάτοικοι των οδών Παρνασσού και Ήπης. Αναφέρουν ότι από την άνοιξη γίνονταν προσπάθειες επικοινωνίας με τον Δήμο για την απομάκρυνσή τους. Κάριστος, δύο ακόμη ακτές σε διαδικασία διεκδίκησης της γαλάζιας σημαίας για το 2027, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο. Σε κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, η Εύβοια σήμερα. Καιρός, γενικά έθριος, τοπική όμβρη στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ και στα νότια θα είναι δυτική έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Όποιος βιάζεται, σκοντάφτει, λέει η παροιμία. Αλλά στη μουσική μερικές φορές αυτό μπορεί να βγει και σε καλό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μερικά πασίγνωστα τραγούδια που γράφτηκαν στο πόδι, αλλά έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Το Seven Nation Army των White Stripes έχει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs στην πρόσφατη ιστορία του rock. Αυτό το riff λοιπόν γράφτηκε κατά

0: τύχη όταν η μπάντα έκανε soundcheck πριν από μια συναυλία τους στη Μελβούρνη. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Beyoncé είναι το Single Ladies με το χαρακτηριστικό του βίντεο κλιπ. Η τεράστια αυτή επιτυχία γράφτηκε από την ίδια την Beyoncé και ένα φίλο της σε μόλις 20 λεπτά. Ο Axl Rose και ο Slash των Guns N' Roses έπαιζαν με τις κιθάρες τους στον επάνω όροφο ενός ξενοδοχείου. Αλλά αυτό που δημιούργησαν σε μόλις 10 λεπτά ήταν το πασίγνωστο θέμα της κιθάρας του Sweet Child O' Mine. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αλιβερίου Λεμπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
2: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Αλιβερίενα. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Σύφνος, συνετρίβει ελικόπτερο στην περιοχή Θόλος. Έχασαν τη ζωή τους οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πτώση. Κάτοικοι αναφέρουν έναν ασυνήθιστο θόρυβο. Το ελικόπτερο προετοιμαζόταν για την προσγείωσή του. Σαλαμίνα, ξεκινούν σήμερα τρίτη αυτοψίες στα καμένα σπίτια. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Η φωτιά αφήνει πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Ψάθα. Κατέθεσαν οι διασωθέντες πιλότοι από τη σύγκρουση των 2 ελικόπτερων. Ισχυρίστηκαν ότι δεν είδαν το άλλο ελικόπτερο. Δεν ξέραμε ότι θα συμμετείχε και άλλο 3ο ελικόπτερο στην κατάσβεση, δήλωσαν χαρακτηριστικά. Κούσνερ, ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ. Μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, δήλωσε πως ελπίζει ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς θα ξεκινήσει εντός των επόμενων 30 ημερών. Τον αφοπλισμό αναμένεται να επιβλέπει Αμερικανός στρατηγός. Νιγηρία. Ένοπλοι δολοφόνησαν 30 άτομα κατά τη διάρκεια προσευχής των μουσουλμάνων την Παρασκευή. Η είδηση έγινε γνωστή εχθές Δευτέρα. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκούν, ανταποκρίθηκε στις προσπάθειές του για την επαναφορά της άμεσης επικοινωνίας τους. Δεν αποκάλυψε ωστόσο περισσότερες πληροφορίες.
1: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη, μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Αλβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Νέοι άκημοι Αλβερίου, πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο υπό τη νέα διοίκηση. Πρόεδρος του είναι ο Γιώργος Παπαδιώχος και αντιπρόεδρος ο Νίκος Κόκκος. Παρών και ο δήμαρχος Κίμης Αλβερίου Νίκος Μπαράκος. Κίμη, ανακοίνωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου μέχρι νεοτέρας στον δρόμο γύρω από το κτίριο της οικίας του Γεωργίου Παπανικολάου. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή. Χαλκίδα. Σοβαρά προβλήματα με τα απορρίμματα καταγγέλουν οι κάτοικοι των οδών Παρνασσού και Ήπης. Αναφέρουν ότι από την άνοιξη γίνονταν προσπάθειες επικοινωνίας με τον Δήμο για την απομάκρυνσή τους. Κάριστος. Δύο ακόμη ακτές σε διαδικασία διεκδίκησης της γαλάζιας σημαίας για το 2027, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο. Σε κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς η Εύβοια σήμερα. Καιρός, γενικά έθριος, τοπική όμβρη στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ και στα νότια θα είναι δυτική έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Τα καθημερινά του καθημερινού με τον Δημήτρη Χόρν.
1: Φίλτα, τι περί ελαφρού τραγουδιού θα μιλήσω απόψε. Όπως λοιπόν λέγαμε και χθες, τρεις είναι οι κατηγορίες στις οποίες υπάγονται τα ελαφρά τραγούδια. Πρώτη κατηγορία είναι τα τραγούδια τα ανθοκυπουρικά. Το κυπαρισάκι λιγερό, η μυρτιά, είχα μια θάλασσα στο νου, η καλαμιά, τα τριαντάφυλλα και το είχα φυτέψει μια καρδιά. Θα μου πείτε ότι η καρδιά δεν είναι φυτό. Αφού φυτεύεται όμως, δεν ξέρετε τώρα αυτός που το έγραψε, ξέρετε εσείς. Η δεύτερη κατηγορία των ελαφρών τραγουδιών περιλαμβάνει τα τραγούδια τα ζωολογικά, όπως η γατούλα, το σπουργιτάκι, το γαϊδαράκος και το «Μου φτάνει να σε βλέπω». Τώρα θα ρωτήσετε και πάλι τι σχέση έχει αυτό με τα ζώα. Πώς, για να του φτάνει να τη βλέπει, δεν μπορεί, θα είναι ζώων. Και φτάνουμε πλέον στην τρίτη κατηγορία, στα τραγούδια τα έγχρωμα. Βέβαια, υπάρχουν και τραγούδια έγχρωμα, τεχνικόλορ. Άσπρες κορδέλες, τα κορίτσια είναι κόκκινη κλωστή δεμένη. Και το άλλο, το τρικολόρο, οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές του χάντρες. Αυτό, ώσπου να το γυρίσω, δίσκο είδα και έπαθε. Με παίρνανε τα κλάματα, καθώς το έλαβε λέω στο τραγούδι, τρέχαν τα δάχρυα και το τραγούδι ξέπαθε. Πάντως είναι τραγούδι με χρώμα. Και επειδή είναι χρώμα, δηλαδή επειδή είναι τραγούδι με χρώμα, έπρεπε να το τραγουδήσει ο Βογιατζής. Ο Βογιάννης ο Βογιατζής. Τελικώς το τραγούδισε του Βογιατζή ο Κόπανος. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλασσιές του χάντρες.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια. Πολιτική.

0: Οικονομία, πολιτισμός.
1: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα.
5: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
6: Τι έπαθες?
5: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτης της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
6: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεψο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
5: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
6: Εμπειρία στη θέρμανση. Τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αγγλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
5: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
7: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Αλιβέρι 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Σύγχνος, συνετρίβει ελικόπτερο στην περιοχή Δόλος. Έχασαν τη ζωή τους οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πτώση. Κάτοικοι αναφέρουν ένα ασυνήθιστο θόρυβο. Το ελικόπτερο προετοιμαζόταν για την προσγείωσή του. Σαλαμίνα, ξεκινούν σήμερα τρίτη αυτοψία στα καμένα σπίτια. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Η φωτιά αφήνει πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Ψάθα. Κατέθεσαν οι διασωθέντες πιλότοι από τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Ισχυρίστηκαν ότι δεν είδαν το άλλο ελικόπτερο. Δεν ξέραμε ότι θα συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση, δήλωσαν χαρακτηριστικά. Κούσνερ, ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ. Μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, δήλωσε πως ελπίζει ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς θα ξεκινήσει εντός των επόμενων 30 ημερών. Τον αφοπλισμό αναμένεται να επιβλέπει Αμερικανός στρατηγός. Νιγηρία. Έναυλοι δολοφόνησαν 30 άτομα κατά τη διάρκεια προσευχής των μουσουλμάνων την Παρασκευή. Η είδηση έγινε γνωστή εχθές Δευτέρα. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες του να

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
0: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
3: Η Εύβοια έχει ιστορία.
4: Έχει ανθρώπους.
3: Έχει γεγονότα που κρύβονται
4: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
3: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
5: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα πολίτη. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
6: Ράδιο Αλιβέρι 1.
7: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Halkis Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, η Blues Wing, Dick and Zoo, Gallo Breeze, Καταφαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα Dex, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Halkis Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.

0: Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Αλβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Νέοι άκημοι Αλβερίου, πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο υπό τη νέα διοίκηση. Πρόεδρος του είναι ο Γιώργος Παπαδιώχος και αντιπρόεδρος ο Νίκος Κόκκος. Παρών και ο δήμαρχος Κίμης Αλβερίου Νίκος Μπαράκος. Κίμη, ανακοίνωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου μέχρι νεοτέρας στον δρόμο γύρω από το κτίριο της οικίας του Γεωργίου Παπανικολάου. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή. Χαλκίδα. Σοβαρά προβλήματα με τα απορρίμματα καταγγέλουν οι κάτοικοι των οδών Παρνασσού και Ήπης. Αναφέρουν ότι από την άνοιξη γίνονταν προσπάθειες επικοινωνίας με τον Δήμο για την απομάκρυνσή τους. Κάριστος. Δύο ακόμη ακτές σε διαδικασία διεκδίκησης της γαλάζιας σημαίας για το 2027, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο. Σε κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς η Εύβοια σήμερα. Καιρός. Γενικά αίθριος, τοπική όμβρη στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ και στα νότια θα είναι δυτική έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Not going for that no more.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
2: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά.
2: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
2: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω, θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως, έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
2: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
2: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατί? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
2: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
6: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Βλοναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε.
2: Από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Αλιβερία 1. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Σύφνος. Συνετρίβει ελικόπτερο στην περιοχή Δόλος. Έχασαν τη ζωή τους οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πτώση. Κάτοικοι αναφέρουν έναν ασυνήθιστο θόρυβο. Το ελικόπτερο προετοιμαζόταν για την προσγείωσή του. Σαλαμίνα. Ξεκινούν σήμερα Τρίτη αυτοψίες στα καμένα σπίτια. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμβρισμού. Η φωτιά αφήνει πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Ψάθα. Κατέθεσαν οι διασωθέντες πιλότοι από τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Ισχυρίστηκαν ότι δεν είδαν το άλλο ελικόπτερο. Δεν ξέραμε ότι θα συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση, δήλωσαν χαρακτηριστικά. Κούσνερ. Ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του σε Αίγυπτο

0: και Ισραήλ. Μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, δήλωσε πως ελπίζει ότι ο εφοπλισμός της Χαμάς θα ξεκινήσει εντός των επόμενων 30 ημερών. Τον εφοπλισμό αναμένεται να επιβλέπει Αμερικανός στρατηγός. Νιγηρία. Έναυλοι δολοφόνησαν 30 άτομα κατά τη διάρκεια προσευχής των μουσουλμάνων την Παρασκευή. Η είδηση έγινε γνωστή εχθές Δευτέρα. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ανταποκρίθηκε στις προσπάθειές του για την επαναφορά της άμεσης επικοινωνίας τους. Δεν αποκάλυψε ωστόσο περισσότερες πληροφορίες.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Αλβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Νέοι άκημοι Αλβερίου, πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο υπό τη νέα διοίκηση. Πρόεδρος του είναι ο Γιώργος Παπαδιώχος και αντιπρόεδρος ο Νίκος Κόκκος. Παρών και ο δήμαρχος Κίμης Αλβερίου Νίκος Μπαράκος. Κίμη, ανακοίνωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου μέχρι νεοτέρας στον δρόμο γύρω από το κτίριο της οικίας του Γεωργίου Παπανικολάου. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή. Χαλκίδα. Σοβαρά προβλήματα με τα απορρίμματα καταγγέλουν οι κάτοικοι των οδών Παρνασσού και Ήτης. Αναφέρουν ότι από την άνοιξη γίνονταν προσπάθειες επικοινωνίας με τον Δήμο για την απομάκρυνσή τους. Κάριστος. Δύο ακόμη ακτές σε διαδικασία διεκδίκησης της γαλάζιας σημαίας για το 2027, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο. Σε κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς η Εύβοια σήμερα. Καιρός. Γενικά έθριος, τοπική όμβρη στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ και στα νότια θα είναι δυτική έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Μας αρέσει το YouTube γιατί μπορούμε να ακούμε και να βλέπουμε τα αγαπημένα μας βίντεο clips. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι την καλύτερη μουσική την ακούμε εδώ, στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό. Στο YouTube λοιπόν υπάρχουν κάποια κολπάκια για να αναζητήσεις αυτό που θέλεις πιο έξυπνα. Εάν πατήσεις τα φίλτρα, θα σου εμφανιστούν διάφορες επιλογές με τις οποίες μπορείς να ψάξεις το αγαπημένο σου βίντεο ανάλογα με το ποια ώρα έχει ανέβει, με το πόση διάρκεια έχει, αλλά και με το πόσες προβολές διαθέτει. Για παράδειγμα, εάν θέλεις να ψάξεις για κάτι που έχει ανέβει την τελευταία ώρα, δηλαδή το πιο πρόσφατο, επιλέγεις τα φίλτρα την επιλογή «Τελευταία ώρα» και θα σου εμφανίσει τα αποτελέσματα της αναζήτησής σου με βίντεο που έχουν ανέβει τα τελευταία 60 λεπτά. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Όποιος βιάζεται σκοντάφτει, λέει η παροιμία. Αλλά στη μουσική μερικές φορές αυτό μπορεί να βγει και σε καλό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν μερικά πασίγνωστα τραγούδια που γράφτηκαν στο πόδι, αλλά έγιναν τεράστιες επιτυχίες. Το Seven Nation Army των White Stripes έχει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα riffs στην πρόσφατη ιστορία του rock. Αυτό το riff λοιπόν γράφτηκε κατά τύχη όταν η μπάντα έκανε soundcheck πριν από μια συναυλία τους στη Μελβούρνη. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Beyoncé είναι το Single Ladies, με το χαρακτηριστικό του βίντεο κλιπ. Η τεράστια αυτή επιτυχία γράφτηκε από την ίδια την Beyoncé και ένα φίλο της σε μόλις 20 λεπτά. Ο Axl Rose και ο Slash των Guns N' Roses έπαιζαν με τις κιθάρες τους στον επάνω όροφο ενός ξενοδοχείου. Αλλά αυτό που δημιούργησαν σε μόλις 10 λεπτά ήταν το πασίγνωστο θέμα της κιθάρας του Sweet Child O' Mine. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
10: Ακούτε την επικαιρότητα της ημέρας σε τίτλους από το Ράδιο Αλιβερίενα. Στο μικρόφωνο, η Παρασκευή Ρούσου. Σύφνος, συνετρίβει ελικόπτερο στην περιοχή Θόλος. Έχασαν τη ζωή τους οι τρεις επιβαίνοντες. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πτώση. Κάτοικοι αναφέρουν έναν ασυνήθιστο θόρυβο. Το ελικόπτερο προετοιμαζόταν για την προσγείωσή του. Σαλαμίνα, ξεκινούν σήμερα τρίτη αυτοψίες στα καμένα σπίτια. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Η φωτιά αφήνει πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Ψάθα. Κατέθεσαν οι διασωθέντες πιλότοι από τη σύγκρουση των δύο ελικόπτερων. Ισχυρίστηκαν ότι δεν είδαν το άλλο ελικόπτερο. Δεν ξέραμε ότι θα συμμετείχε και άλλο τρίτο ελικόπτερο στην κατάσβεση, δήλωσαν χαρακτηριστικά. Κούσνερ, ολοκληρώθηκε η επίσκεψή του σε Αίγυπτο και Ισραήλ. Μετά τη συνάντηση με τον Νετανιάχου, δήλωσε πως ελπίζει ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς θα ξεκινήσει εντός των επόμενων.

0: Ενών 30 ημερών. Τον εφοπλισμό αναμένεται να επιβλέπει Αμερικανός στρατηγός. Νιγηρία. Ένοπλοι δολοφόνησαν 30 άτομα κατά τη διάρκεια προσευχής των μουσουλμάνων την Παρασκευή. Η είδηση έγινε γνωστή εχθές Δευτέρα. Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ανταποκρίθηκε στις προσπάθειές του για την επαναφορά της άμεσης επικοινωνίας τους. Δεν αποκάλυψε ωστόσο περισσότερες πληροφορίες.
1: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Ελιβέρι, ένα.
2: Σε αυτό το περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάνθος ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει, δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα. Τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

ragazzi, ti porta qui, otteros, mi posti di talazzi.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.

Είναι οι τοπικές ειδήσεις της ημέρας από το Ράδιο Αλβερία 1. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Νέοι άκημοι Αλβερίου, πραγματοποιήθηκε το πρώτο διοικητικό συμβούλιο υπό τη νέα διοίκηση. Πρόεδρος του είναι ο Γιώργος Παπαδιώχος και αντιπρόεδρος ο Νίκος Κόκκος. Παρών και ο δήμαρχος Κίμης Αλβερίου Νίκος Μπαράκος. Κίμη, ανακοίνωση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από αύριο Τετάρτη 19 Αυγούστου μέχρι νεοτέρας στον δρόμο γύρω από το κτίριο της οικίας του Γεωργίου Παπανικολάου. Απαγορεύεται η δεξιά στροφή. Χαλκίδα. Σοβαρά προβλήματα με τα απορρίμματα καταγγέλουν οι κάτοικοι των οδών Παρνασσού και Ήπης. Αναφέρουν ότι από την άνοιξη γίνονταν προσπάθειες επικοινωνίας με τον Δήμο για την απομάκρυνσή τους. Κάριστος. Δύο ακόμη ακτές σε διαδικασία διεκδίκησης της γαλάζιας σημαίας για το 2027, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λευτέρη Ραβιόλο. Σε κατηγορία 3, σε υψηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς η Εύβοια σήμερα. Καιρός, γενικά έθριος, τοπική όμβρη στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 4 μποφόρ και στα νότια θα είναι δυτική έως τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Πολιτιστικό δελτίο. Καλοκαιρινές εκδηλώσεις 2026 με χορηγό επικοινωνίας το Ράδιο Αλιβέρι 1 της νέας εποχής. Το Σάββατο, 29 Αυγούστου, η Χαλκίδα υποδέχεται το Rockin' Halkis Summer Fest. Από τις 3 το μεσημέρι, στο Υπόκαμπος Club, ένα καλοκαιρινό φεστιβάλ με live συγκροτήματα, DJ sets και giveaways. Τη σκηνή, η Blues Wing, Deacon Zoo, Gallow Breeze, Καταφαντάσιαν, Minion και Νίκος Γιακουμάκης και Κονσίλια. Ενώ στα decks, η Cotton Harry, Chris Rogas, BDHR και Yoga Sunset. Rockin' Halkis Summer Fest, Σάββατο 29 Αυγούστου, στο Υπόκαμπος Club.
1: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

προσευχής. Πάμε. Λίγο πιο δυνατά στα αυτιά μου. Ευθύμης 2011, που είναι η πένεσα, Cenobite Productions, στα Urban Studios. Ακόμα δεν ξέρουνε που είναι οι πένες τους, 10 χρόνια μετά. Ειδική εκδοχή για το THHF Mixtape. Εκδοχή Ε, έρχεται το 2012. Ακούστε ρε.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
9: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Μας αρέσει το YouTube γιατί μπορούμε να ακούμε και να βλέπουμε τα αγαπημένα μας βίντεο clips. Δεν ξεχνάμε βέβαια ότι την καλύτερη μουσική την ακούμε εδώ, στον αγαπημένο μας ραδιοφωνικό σταθμό. Στο YouTube λοιπόν υπάρχουν κάποια κολπάκια για να αναζητήσεις αυτό που θέλεις πιο έξυπνα. Εάν πατήσεις τα φίλτρα, θα σου εμφανιστούν διάφορες επιλογές με τις οποίες μπορείς να ψάξεις το αγαπημένο σου βίντεο ανάλογα με το ποια ώρα έχει ανέβει, με το πόση διάρκεια έχει, αλλά και με το πόσες προβολές διαθέτει. Για παράδειγμα, εάν θέλεις να ψάξεις για κάτι που έχει ανέβει την τελευταία ώρα, δηλαδή το πιο πρόσφατο, επιλέγεις στα φίλτρα την επιλογή «Τελευταία ώρα» και θα σου εμφανίσει τα αποτελέσματα της αναζήτησής σου με βίντεο που έχουν ανέβει τα τελευταία 60 λεπτά. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Σαν σήμερα στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Στις 18 Αυγούστου του 1937, σαν σήμερα, ιδρύθηκε μία από τις πιο φημισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου που την έχουν οι Ιάπωνες. Μάλλον καταλάβατε ότι είναι η Toyota. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1969, σαν σήμερα, γεννιέται ένας φοβερός ηθοποιός που όλο και σε κάποια ταινία του Hollywood θα έχετε δει. Edward Norton λέγεται. Λίγο πιο μετά, το 1981, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο ποδοσφαιριστής Δημήτρης Αλπιγκίδης. Είναι προφανές ότι του αρέσει το ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουμε αν του αρέσει ο Sting, ο οποίος το 1977, σαν σήμερα, έδωσε μαζί με τους πολλοίς την πρώτη συναυλία του μπροστά στο αγγλικό κοινό.
9: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στην τηλεοπτική σειρά Δύο Ξένοι, η Ντίνα Κόνστα και η Χρυσούλα Διαβάτη, ως Ντένι Μαρκορά και Φλόρα, συζητούν για μαγειρική.
2: Και εσύ το χταπόδι νυχτιάτικο.
3: Χταπόδι, είχατε μου. Πώς το έκανες?
2: Ξέρεις τώρα. Κακαβιά.
1: Η κακαβιά είναι η τροφή που προέκυπτε από το καθημερινό δρομολόγιο του ψαρά και η ανάγκη να μην πάει χαμένο τίποτα. Συνήθως μαγειρεύονταν πάνω στο καΐκι με τα απούλητα ψάρια. Έτσι δημιουργήθηκε η κακαβιά που θεωρείται από πολλούς η αρχαιότερη θαλασσινή σούπα της ελληνικής κουζίνας. Φτιάχνεται από ό,τι διαθέσιμο ψάρι υπάρχει, θαλασσινό νερό, κρεμμύδι ή και ξερό σκόρδο, λίγο ελαιόλαδο και ξύδι ή λεμόνι. Ακόμη και στη σημερινή εποχή, η κακαβιά σε πολλά νησιά παραμένει μια ρουστίκ σούπα διάφανη, χωρίς λαχανικά και χωρίς αυγολέμονο και αποτελεί τη μαγειρική έκφραση της ναυτοσύνης. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.

0: Τρίτη. Στα περίπτερα, κάθε Τρίτη.
1: Στα περίπτερα.
2: Πιείτε στην υγειά σας. Ζήστε με την καρδιά σας. Αναψυκτικά, μπύρες, ποτά, υγρά αέρια και ξυλοκάρβουνα αφήγει οργίου δροσάτου. Μεγάλη ποικιλία σε επώνυμα αλκοολούχα ποτά και αναψυκτικά. Αφήγει οργίου δροσάτου στο πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αλιβερίου Λεπούρων στα Κοκκινόγια. Τηλέφωνο 22230-22753.
3: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
4: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
3: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς, σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
4: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
3: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
4: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει η μισή φρατζόλα.
3: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
4: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
3: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
4: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
3: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
4: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
3: Από προσωπική.
1: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
4: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: φορά κάτι που σε προκάλεσε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
0: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
0: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
0: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22-23-0-24-395.
9: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Το καλοκαίρι όλοι υιοθετούν μια πιο χαλαρή στάση. Είναι και η ζέστη που το προκαλεί, είναι και οι ρυθμοί που πέφτουν ή μόνοι μας τους ρίχνουμε λόγω διακοπών. Πολλά τυχαίνουν στην καθημερινότητα.

0: από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regato Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
1: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι 1.

Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια γάτα που έπιασε φιλίες με ένα ποντικό. Κάθε μέρα πήγαιναν μαζί βόλτες και μιλούσαν και περνούσαν πολύ ωραία και πρόσεχε ο ένας τον άλλον. Οι μέρες τους κυλούσαν ευχάριστα και μια μέρα η γάτα του είπε: «Τι θα έλεγες τώρα που γνωριστήκαμε και γίναμε και φίλοι, να βρούμε ένα σπίτι και να ζήσουμε μαζί?» Ο ποντικός δεν απάντησε αμέσως. «Θέλω να το σκεφτώ», της είπε. Όμως η γάτα του έδωσε τόσες υποσχέσεις και του έταξε τόσο ωραία πράγματα που από εδώ τον είχε, από εκεί τον είχε και με τα πολλά ο ποντικός συμφώνησε και δέχτηκε να ζήσουν μαζί στο ίδιο σπίτι. Θα μοιράζονταν σαν καλοί φίλοι τα υπάρχοντά τους και θα περνούσαν όμορφα. «Αλλά θα πρέπει να μαζέψουμε φαγητό για το χειμώνα, ιδάλλως θα πεινάσουμε», είπε η γάτα. «Εσύ, ποντικέ, να προσέχεις που πατάς και να μην χώνεσαι όπου βρεις, γιατί στο τέλος θα πιαστείς σε καμιά φάκα και δεν θέλω να σε χάσω», του είπε. Η ιδέα της γάτας ήταν πολύ καλή και πράγματι αγόρασαν ένα βαρελάκι βούτυρο να το έχουν για το χειμώνα. Μόνο που δεν ήξεραν που να το κρύψουν για να μην τους το κλέψει κανείς. Αφού έσπασαν τα κεφάλια τους για το πού θα το βάλουν, η γάτα μίλησε και είπε: «Νομίζω ότι βρήκα την καλύτερη κρυψώνα. Θα το πάμε στην εκκλησία. Εκεί δεν τολμάει κανείς να απλώσει το χέρι του και να κλέψει το παραμικρό. Πάμε και το αφήνουμε κάτω από την Αγία Τράπεζα και δεν θα το ανοίξουμε παρά μόνο όταν θα το χρειαστούμε, όταν θα έχει έρθει ο βαρύς χειμώνας». Ο ποντικός συμφώνησε. Έκρυψαν λοιπόν και ασφάλισαν το βούτυρο για το χειμώνα μέσα στην εκκλησία, κάτω από την Αγία Τράπεζα. Αλλά πριν περάσει πολύς καιρός, τη γάτα την έπιασε μια λιγούρα για την όστιμη λιχουδιά και λέει στον ποντικό: «Ποντικέ, φίλε μου, η ξαδέρφη μου γέννησε και έφερε στον κόσμο ένα γατάκι κατάξανθο, ένα κουκλί. Σήμερα θα γίνει η βάφτισή του και ξέρεις, εγώ είμαι νονά. Άσε με σε παρακαλώ να πάω και φρόντισε μόνο σου το σπιτικό μας». «Εντάξει, εντάξει», αποκρίθηκε ο ποντικός, «πήγαινε στο καλό του Θεού. Και αν σε τρατάρουν τίποτα καλό, ξέρεις, μην με ξεχάσεις, μ' αρέσουν και εμένα πολύ τα κουφέτα». Αλλά ήταν όλα ψέματα. Η γάτα ούτε ξαδερφή είχε, ούτε ανιψάκι είχε αποκτήσει. Πόσο μάλλον ότι θα γινόταν νονά σε ένα κατάξανθο νεογέννητο γατάκι. Ξεκίνησε λοιπόν και μια και δυο τραβάει για την εκκλησιά, τρυπώνει κάτω από την Αγία Τράπεζα και ανοίγει το βαρελάκι με το βούτυρο. Αφού έφαγε το πάνω-πάνω, το καϊμάκι έκανε μία βόλτα πάνω από τις στέγες των κοντινών σπιτιών, λιάστηκε καλά-καλά, σκούπισε τα μουστάκια της και ξηρογλυφότανε κάθε φορά που θυμότανε το βούτυρο. Κατά το βραδάκι γύρισε στο σπίτι. «Ήρθες επιτέλους», την υποδέχτηκε ο ποντικός. «Πέρασες τουλάχιστον ωραία?» «Ναι, καλά ήταν», απάντησε η γάτα. «Και πώς το βγάλατε το γατάκι?», ρώτησε ο ποντικός. «Πάει το καϊμάκι», είπε ξερά η γάτα. «Πάει το καϊμάκι», απόρρισε ο ποντικός. «Τι παράξενο όνομα. Νομίζω το συνηθίζετε στην οικογένειά σας και χρησιμοποιείτε τα πιο παράξενα ονόματα».

Μη το ψάχνεις, τον έκοψε η γάτα. Δεν είναι δα χειρότερο από το όνομα που έδωσες εσύ στο βαφτιστήρι σου, Ψυχουλοφάης. Άκου όνομα που έδωσες στο ποντικάκι, Ψυχουλοφάης, τον κορόιδεψε. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και τη γάτα την έπιασε πάλι λιγούρα για το βούτυρο. Γυρνάει λοιπόν και λέει στον ποντικό: «Θα μου κάνεις τη χάρη, φίλε μου, να φροντίσεις σήμερα μόνος σου το σπιτικό μας, γιατί ξέρεις, θα γίνω πάλι νονά. Το καινούριο γατάκι είναι μαύρο, με μια άσπρη γραμμούλα γύρω από το λαιμό του. Πώς να πω όχι?» Ο καλός ποντικός συμφώνησε αμέσως. «Πήγαινε, πήγαινε», της είπε, «πήγαινε, να περάσεις καλά και μη με ξεχάσεις αυτή τη φορά, κοίτα να μου φέρεις κανένα γλυκάκι». Η γάτα έφυγε βιαστικά από το σπίτι, χώθηκε στα στενά και κρύφτηκε κρυφά μέχρι να φτάσει στην εκκλησία. Τρύπωσε, χώθηκε μέσα κάτω από την Αγία Τράπεζα και άνοιξε πάλι το βαρελάκι και κατέβασε το βούτυρο ως τη μέση. Έγλυψε τα μουστάκια της. «Τίποτα δεν είναι πιο νόστιμο από αυτό που τρως εσύ ο ίδιος». Και έμεινε πολύ ευχαριστημένη από την εκδρομή της. Όταν γύρισε σπίτι, ο ποντικός τη ρώτησε: «Πώς τα πέρασες, φιλενάδα? Πώς το βαφτίσατε το γατάκι?» «Καλά πέρασα», είπε η γάτα. «Το γατάκι, το είπαμε, πάει το μισό». «Πάει το μισό? Τι λες, βρε παιδί μου? Σε όλη μου τη ζωή δεν έχω ξανακούσει τέτοιο όνομα. Βάζω στοίχημα ότι στο ημερολόγιο δεν έχει καν μέρα που γιορτάζει». Η γάτα ούτε που το έδωσε καμία σημασία. Το μυαλό της ήταν στο βαρελάκι με το υπόλοιπο βούτυρο. Δεν πέρασε πάλι πολύς καιρός και της τρέξανε πάλι τα σάλια για το βούτυρο της λιχούδας γάτας. «Όλα τα καλά πράγματα τριτώνουν», είπε. «Θα πρέπει να βρω τώρα έναν τρόπο να πείσω τον ποντικό να μείνει πάλι μόνος στο σπίτι». Του φώναξε: «Ει, φίλε ποντικέ, με κάλεσαν πάλι σε μια βάφτιση. Όχι εγώ βέβαια, δεν γίνομαι εγώ πάλι νονά. Το γατάκι όμως αυτή τη φορά είναι κατάμαυρο, μόνο που έχει και τα 4 ποδαράκια του άσπρα. Ούτε μία άσπρη τρίχα σε όλο το κορμάκι του. Αυτό είναι πολύ σπάνιο. Μια φορά στα 10 χρόνια συμβαίνει κάτι τέτοιο στην οικογένεια της γάτας. Θα μ' αφήσεις να πάω? Δεν μπορώ να χάσω τέτοιο θέαμα». Ο ποντικός την κοίταξε καχύποπτα. «Πάει το καϊμάκι, πάει το μισό. Αυτά τα παράξενα ονόματα με έχουν βάλει σε σκέψεις», της είπε. «Είναι επειδή κάθεσαι όλη μέρα κλεισμένος εδώ μέσα», του είπε αυτή. «Μέσα στην γκρίζα σου τη ρόμπα, με την ουρίτσα σου τυλιγμένη στην πολυθρόνα. Αυτά παθαίνει όποιος δεν βγαίνει έξω». Ο ποντικός λοιπόν έμεινε πάλι στο σπίτι και καθάρισε και σκούπισε και συγύρισε και μαγείρεψε. Η λιχούδα γάτα όμως έβγαλε το βαρελάκι κάτω από την Αγία Τράπεζα και το τελείωσε. Δεν είχε μείνει ούτε μία σταλιά βούτυρο. «Δεν ησυχάζεις, παρά μονάχα όταν φας όλο το μεζέ», μονολόγησε. Χορτάτη και καλοφαγωμένη γύρισε στο σπίτι αργά το βράδυ. Ο ποντικός ρώτησε αμέσως να μάθει τι όνομα είχαν δώσει στο τρίτο γατάκι. «Μπα», του είπε, «ούτε αυτό θα σ' αρέσει. Το βγάλαμε παϊόλο». «Παϊόλο?» φώναξε ο ποντικός. «Αυτό είναι το πιο παράξενο απ' όλα. Δεν έχω συναντήσει πουθενά γραμμένο αυτό το όνομα, Παϊόλο. Τι στην ευχή σημαίνει?» Και κουνώντας το κεφάλι του, κουλουριάστηκε στη γωνιά του και αποκοιμήθηκε. Από τότε κανείς δεν ξανακάλεσε τη γάτα στη βαφτίσια. Όμως όταν χειμώνιασε και έξω δεν έβρισκαν τίποτα να φάνε, ο ποντικός θυμήθηκε το βαρελάκι με το βούτυρο και της είπε: «Έλα γάτα, σήκω, σήκω, ήρθε η ώρα να πάμε στην εκκλησία να πάρουμε το βούτυρο που έχουμε φυλάξει για το χειμώνα, θα είναι ό,τι πρέπει». «Μάλιστα», αποκρίθηκε η γάτα. «Εσένα προπάντων θα σου αρέσει πάρα πολύ», συνέχισε ο ποντικός. «Δεν θα σε βαρύνει καθόλου. Δεν θα σε βαρύνει καθόλου στο στομάχι σου το βούτυρο. Είναι αλαφρύ, σαν να τρως αέρα κοπανιστό». Μια και δυο λοιπόν ξεκινάνε για την εκκλησία. Και όταν έφτασαν, βρήκαν το βαρελάκι στη θέση του. «Αλλά ήταν άδειο». «Τώρα καταλαβαίνω», είπε ο ποντικός. «Ωραία φίλη είσαι. Αντί να βαφτίζεις γατάκια και να λες ψέματα ότι πας επισκέψεις, ερχόσουν εδώ και έτρωγες το βούτυρο. Πρώτα-πρώτα πάει το καϊμάκι, μετά πάει το μισό και ύστερα...» «Σταμάτα», του φώναξε νευριασμένη γάτα. «Άλλη μια λέξη και θα σε φάω και σένα. Πάει όλο», ξεστόμησε την τελευταία λέξη ο καημένος ο ποντικός. Και πριν προλάβει να αποσώσει το λόγο του, τον αρπάζει η γάτα και τον κάνει μια χαψιά. «Τι να κάνουμε?
Έτσι είναι η ζωή. Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Μερικές φορές τις νύχτες περνάς σε κλειστά κλαμπ τη συμφοράς. Νιώθεις πως είσαι ανασφαλής. Σε κάθε κατάχυση επιρρεπείς. Σπρώχνεις ανθρώπους για να περάσεις. Και διώχνεις τις σκέψεις για να μην κλάψεις. Αλήθεια πως είναι μια καρδιά από γυαλί. Και κάποιος που χάνεται από στιγμή σε στιγμή. Ήμασταν ίδιοι κι όμως έχεις αλλάξει. Δεν είναι βαρετό. Μα τώρα πια δεν πειράζει. Μια και κάθε αγάπη σβήνει σαν φλόγα. Και σε κρατάς ένα κερί μέσα στην πόρα. Ένα τιμόνι που στρίβει δεξιά και αριστερά. Στο ταυρό της Λένορμαν, ένα κακόφημο σινεμά.

καταιγίδα δεν με ξεκάνει. Η κυβέρνηση τότε θα το κάνει. Αυτός ο στίχος γυρνάει στο μυαλό μου, έτσι όπως ψάχνω το σφιγμό μου στο φως. Πώς μεγαλώνει ο μικρός ανιψιός μου, έτσι επικίνδυνη.

μπόρτα, να κλείσει την πόρτα. Αριστουργήματα ευρώ 6 και 80. Σκισμένο νάιλον με στις εφημερίδες. Η θησαυρή του Σολομώντα. Σκληρά ρεμπέτικα και σως για τις γαρίδες. Μόνο ότι παίζει στην τηλεόραση υπάρχει. Μόλις χαθεί από τις οθόνες δεν υπήρξε ποτέ. Οι θύτες ατιμόρυτοι υπογράφουν. Μια μαύρη τρύπα εξαφανίζει την αλήθεια στο χθες. Από που έρχομαι να δω και που πάω. Σκιάχτρα και πιόνια με εμποδίζουν.

κλείσει την πόρτα. Να κλείσει την πόρτα.

σπόρο που θα μπει στην πληγή. Πώς ξεφυτρώσανε εδώ αυτά τα σπίτια. Ποιος προστατεύει τέλος πάντων, πες μου ποιον και από τι. Όποιος προλάβει, ό,τι προλάβει, να αρπάξει τρέχει και την ψάχνει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές.

0: κάθε Τρίτη.
1: Στα περίπτερα, κάθε Τρίτη.
0: Στα περίπτερα.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
3: Ένα.
2: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Λιβέρι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.